Τελεφώς καταρχήν τη λόγ. Χάς κυρία Λαζά τέσσα. Να σπαλάτε να αρθόν κύριε να σπαλάω τη χρήνω αλλαγό και κυζόν πελάσα του σε και τρεις κύριε χάνα κόκκι λεσταρό λασά τελτόνι χάνα λαρ πίπλ τόνιου τσόπε χαμπάκερ. Διε τελεχώνα όντω τα στέ τελεχώνα κύριε περκέρα χρήνω για οφορία χάνα κόκκερα τσάνια χάνα τσαλαμίσε σε κύριε και πιο τσόπε χαμπάκερ. Να κόπω καλόγγι σε έτσι.

καμέ, τα κουσίλ γκρόμο, μα καμνέ, σαρέι τα καμπάν γκρόμο. Έλα με εκπούς μπορ χρώματα ρε χώνια μπομ κόλ και τα ράτ γκρόμο. Ζανιό